0: Κάζι Τσέσνου.
1: Πάσο Φροντερίθο. Μουσικά εν τόδος λος ιδιωμάς, μένος εν λος δε σιέμπρε. Los sábados y domingos de 7 a 8 de la tarde con Rosalía Martínez.